Σέβα, ο Κυροκ, Καραϊβενίτο Μαρτίνες Λέσμε, Ισαπού Σάουι, Χα Εθινάνια Πέρλα Ραμόνα Ρενίτες, Ρεκανάτα Ρεραϊτέπε, Ο Ερωμαντάβα Χεσέ, Ιμεμπή, Ο Χαϊχουετέβα Ισουπέ, Λουίς